0: and Grace on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Yeah. Top 40! Top 40!
4: Η άλλη μουσική είναι αλήθεια. Radio Top 40.